0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά. Μουσικό κανάλι 105,1.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
5: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Καλά, καημό. Το έχω να πέσει μια μέρα ακριβώς την ώρα της αυτή. Αυτή που λέει την ώρα. Μη φτιάχνετε τα ρολόγια σας με το ρολόι του μουσικού καναλιού που λέει κοπελιά. Πάντα καθυστερεί ένα-δυο λεπτά.

Ναι μωρέ, βάφει τα νύχια της εκείνη την ώρα και μπερδεύεται λίγο. Σου λέει άστον να περιμένει. Καλημέρα, καλό μεσημέρι, ανάλογα με την ώρα που ανοίγετε τα ματάκια σας. Εδώ είμαστε, 105,1 μουσικό κανάλι. Τώρα, άμα σας πω ότι χθες το βράδυ νόμιζα ότι σήμερα είναι Πέμπτη, πιθανόν και να γελάσετε. Είναι αυτόν που λένε έχω χάσει την επαφή με τον χρόνο. Μα εντελώς. Και τα βάζω με την κοπελιά για 1-2 λεπτά.

Άντε βρε, το ξέρετε ότι το αγαπώ το Ηράκλειο όσο αγαπώ τις αμαρτίες μου. Αν έχω αμαρτίες, αυτό θα το πούμε μια άλλη εκπομπή. Ναι, άστο.

Καλά μου παιδάκια, το ραδιόφωνο ήταν πάντα μαγεία. Μια μαγεία η οποία δεν ξεπερνιέται με κανένα μέσο. Δεν πιστεύω να βάζουν καμιά AI να κάνει εκπομπά στο μέλλον. Θα μου πεις όλα τα ραδιόφωνα μια λίστα στην πίστα με ένα κομπιουτερέ. Άλλο αυτό, αλλά για φαντάσου να βάλουν και την AI να μιλεί.

Did you hear the delay? Oh. Ένα λιθεύει, γιατί πάντα, ξέρετε, κρατάω μία πισινία, δεν το έχω μάθει. Από τον περιπτερά της γειτονιάς μου, για τον ταξιζί που με πηγαίνω φέρνει. Κάνουν πάρτι, λέει, εν Ηρακλείο, εκατσαρίδε. Τι πάρτι? Rave.

Γι' αυτό είμαστε εδώ, καλά παιδάκια. Κυρίες και κύριοι, καλά αγόρια, κακά κοριτσία και άλλα παιδινά. Προσπαθούμε κάθε μέρα να σας κάνουμε να χαμογελάσετε. Να βγάλετε αυτή τη μουρτζοφλομάσκα από τη μούρη και να περπατάτε στον δρόμο χαμογελαστή, βρε παιδί μου.

Το κατέχω, αγόρι μου, το κατέχω. Όλα είναι έτοιμα για το Παναγύρι της Αγίας Μαρίνας. Πρόσεξε, μια φορά πήγα με μοτοποδήλατον στην Βόνιν για να πάω στην Αγία Μαρίνα και δεν έβρισκα το δρόμο να βγω όξο.

Πάντως μου αρέσουν αυτά τα θρησκευτικά που από παραμονάς και λίγο πριν ετοιμάζονται οι πάγκοι για το Καπρικόν, οι ψισταριές, τα σουβενίρια, τα σταυρουδάκια. Δουλειά να γίνεται, βρε. Δουλειά να γίνεται.

καλημέρα Βασιλάκη, καλημέρα Δημήτρη. Είπα πρόσεξέ με. Πολλές φορές όταν ψιλομουρζουφλιάζω κι εγώ, ψάχνω και βρίσκω διάφορα για να με κάνουν να χαμογελάσω. Και ευτυχώς το θέατρο της Βουλής των Ελλήνων προσφέρει άπλετον γέλιο. Ιδιαιτέρως η ανεξάρτητη, που σε λίγο καιρό θα είναι πιο πολύ από τους εξαρτημένους.

το βρήκα απαραίτητο. Ήταν δύσκολη η απόφαση να φύγω από το ξέρεις ποιο, αλλά ήταν αναγκαία. Παρέδωσε και την βουλευτική έδρα λοιπόν, αφού ήταν αναγκαίον. Πιάσε κανέναν νέον αίμα να τρέξει στα σβολά στον ίδιο μπας. Και κάτι της αλλάξει. Σιγά ρε που θα αφήσω την καρέκλα. Σιγά. Κορώ εδώ ένα μα να πούμε. Αφού με πλαρώνουν όλοι οι άλλοι.

Φυσικά στην παρέα μας όπως κάθε μέρα, Bakery and Coffee Veneris. Πετρακογιώργη και Μεάνδρου, Μεάνδρου και Πετρακογιώργη στο Μασταμπά. Εκεί που το φρεσκοψημένο ψωμί σου πάει τη μύτη με τη μυρωδιά του. Εκεί που η εξυπηρέτηση είναι το παν και τα χαμόγελα κυριαρχούν. Veneris, Bakery and Coffee.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα.
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery and Coffee.
3: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

πες κάτι. Κάτι. Ευχαριστήθηκες τώρα. Νομίζεις ότι κάθομαι και κοιτάω το κομπιούτερ ή κοιτάω τα τραγούδια? Έχω ένα σωρό μέσα που μαλώνουν, τι θα το βγάλουμε στον αέρα. Κοίταξε να δεις, θα προτιμήσω να πάω στο... Πώς τον λένε? 42, ναι, 42, πάντα έχει τα καλύτερα. Και όσο πλησιάζουν οι μέρες των εκλογών, θα τα βλέπεις κάθε μέρα. Αποδεσμεύσεις όλα τα κόμματα, τίποτα άλλο. Το κακό είναι ότι δένονται με κάτι κορδέλες που μετά τις εκλογές τα βγάζουν από τα δεσμά και τα βάζουν στο λοφείο τους. Για να μην σου πω που αλλού μπορούν να το βάζουν.

Δεν θα κάτσουμε και να σκάσουμε. 105,1 μουσικό κανάλι. Καθημερινά 12 με 2 είναι κοντά σας σοου. Το είπαμε γιατί δεν βρήκαν άλλο. Εδώ την παλεύουμε όλοι μαζί να χαμογελάσουμε, να σκάσουμε στα γέλια. Σου λέω στα ιδιαίτερα σκάμε στα γέλια, γιατί αυτά που διαβάζουμε είναι καταπληκτικά, αλλά δεν βγαίνουν στον αέρα.

το έχουμε πει από αρχής μιζέριες, τα ονιάσματα σε άλλες ενορίες, αγόρια και κορίτσια. Εδώ είμαστε για να φτιαχνόμαστε ή να χαλιόμαστε.

Τελικά είναι Τρίτη, ε. Εντάξει. Είναι η πρώτη φορά βέβαια στα χρονικά του κόσμου που υπάρχει ένας πλανητάρχης που αν μη τι άλλο προσφέρει άπλετον γέλιο. Τι θα κάνει τώρα, μίνι πόλεμο, γιατί ο άλλος ήταν μάξι. Α, άλλαξε πάλι γνώμη, δεν βάζει 20% φόρο στα ορμούς, θα κάνει ιδιαίτερες εμπορικές συμφωνίες. Την τσεπάρα του ρε κοιτάει, την τσεπάρα.

Άρε Νικόλα. Εσύ και άλλοι δυο το κατάλαβα. Το ξέρω ότι είναι Τετάρτη σήμερα. Κοίτα βασικά με τους κουζούλους που... ώρες, ώρες. Κοίταξε να δεις, γίνεται ένας ψιλοχαμός.

Ξέρεις τι θυμίζει το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα, ε? Εκείνο το «Πάλε ποτέ», πώς ο Μουγκός είπε στον Κουφό ότι τον απατάει η γυναίκα του με τον τυφλό.

Ωραία, και εγώ χαιρετώ σας και φιλώ σας με αγάπη εγώ, αλλά το τιμόνι με τα δυο το χεράκια, Μανολάκη, με τα δυο χεράκια. Να προσέχετε βέβαια τους πεζοί με τα τηλέφωνα στο χέρι, γιατί ζουν αλλού, περπατούν αλλού και νομίζουν ότι όλοι τους δίνουν σημασία. Και τους delivery που περνάνε από όλες τις μπάντες για να πάνε πιο γρήγορα να βγάλουν κανένα φράγμα.

Μην γινόμαστε περίεργοι, αγόρι μου, μην γινόμαστε περίεργοι. Αν κοιτάξεις τα γραπτά των ειδικών, ναι, ήδη ο προϋπολογισμός έχει 4,5 δισεκατομμύρια πρωτογενές πλεόνασμα. Δηλαδή σας έχουν πάρει και τη φόδρα από τις τσέπες. Αλλά περίμενε, λίγα από αυτά θα τα δώσουν πουρβουάρ.

Ο ψαχτήρης από μέσα μόλις μου το φέρε. Ποιος είναι αυτός ο Ιρανός που λέει ότι μπορούμε να δολοφονήσουμε τον Τραμπ ό,τι ώρα θέλουμε? Να μάθουμε το όνομά του. Του στείλουμε λουκουμάδες.

Τον βρήκαμε, τον βρήκαμε. Α, είναι πρώην, πρώην αρχηγός. Α, το φρουρών της Επανάστασης. Αυτούς που φρουρούν όλους τους άλλους που θέλουν κάποια ελευθερία. Ναι, ναι, αυτόν.

Εδώ είμαστε αγόρι μου και εδώ θα μείνουμε στας 2 όπως κάθε μέρα. Μουσικό κανάλι 105,1. Αύριο βγαίνουμε και από Άγιο Νικόλο, Μισκάς. Κατά τα άλλα χαιρετούρες, η Νότια Κρήτη μας ακούει ανελιπώς μέσω του www.musicokanali.gr και απαντακού στον κόσμο βεβαίως, ιδιαιτέρως στα ξενιτεμένα μας.

Κοίταξε να δεις τώρα, έτσι που το λες, δεν είναι εύκολο να αναφέρεις τέτοια πράγματα στο ραδιόφωνο για κανένα λόγο, δηλαδή. Δεν ξέρω, μπορεί να μας ακούει για κανένα Πούτινε. Στο Κίεβο έχει πάει Φόντερ Λάιεν. Φόντερ Λαμόιεν. Πάει να τους πει ότι θα πάρουν άλλα 18 δις από μας, όλους εμάς που τους βοηθάμε να μας τα τρώνε. Είμαι σίγουρος ότι αυτοί δουλεύουν με ποσοστά.

Βίξ, απορία ψάλτου. Ακούγεται Πολάκης, το επιθετό Πολάκης. Και στο τέλος, τι να σου πω τώρα. Είναι που σου λέω, άμα θες να γελάσεις, μπες στο πολιτικό βίον των Ελλήνων και θα γελάσεις απλέτος.

Ναι, Κώστα μου, είναι για μας που μεγαλώσαμε με αυτούς τους ανθρώπους, είναι μια πίκρα να βλέπεις τα ονόματα που σε μεγαλώσαν, που σε κάναν και γέλασες, που διασκέδασες, που αγαπούσες, γιατί ήταν η ίδια η ζωή προσωπικοποιημένη στην μεγάλη οθόνη. Rest in peace, Margot Doo.

Καλό μεσημέρι, Βαγγελιό. Λοιπόν, όταν μου είπε ο σατανικός ότι έρχονται, ήμουν σίγουρος ότι ήσουν στην παρέα.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
4: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
5: Καλημέρα.
3: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
4: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
3: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
4: Veneris Bakery and Coffee.
3: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Επιστροφή στα δικά μας που δεν ήταν ποτέ δικά μας, δικά σας ήταν πάντα. Εσείς είστε η δύναμη του ραδιοφώνου και όχι το μικρόφωνο. Το ξέρετε αυτό πολύ καλά. Γεωργάκη, Κυκυριές Beach. Μεσσηνία. Υπέροχη φαίνεται.

Καλημέρα Δήμο, σε σένα και την παρέα σου, αν έχεις παρεάκι εκεί που είσαι. Λίγο δύσκολο, ε. Έλα, τα δυο μας μείναμε. Εγώ 12-2, εσύ 6-8.

Λοιπόν, είμαι σίγουρος ότι ο Γιωργάκης περνάει καλά στις διακοπές του. Έχουμε ανεβάσει λίγο τα γράδα με το πολιτικό βίο των Ελλήνων, λόγω του ότι 8 με 10 το πρωί δεν τον έχετε να σας αγριεύει. Κοίτα, όταν παρετείται κάποιος βουλευτής από ένα κόμμα, τη θέση του παίρνει κάποιος ο οποίος είναι στη σειρά για να πάρει καρέκλα. Έτσι ακριβώς έγινε και με την, πώς την είπες, τη Μυρτώ. Πήρε τη θέση αυτού που παραιτήθηκε και αμέσως ανεξαρτητοποιήθηκε. Για να μην χάνουμε και την καρέκλα μας.

Κοίταξε, δικό του το καρπούζι, δικό του το μαχαίρι, ό,τι θέλει κάνει και ό,τι θέλει λέει. Άλλαξε κι άλλο αεροδρόμιο ή το κάνει στο όνομά του. Οντώνεται, παιδί μου, ο Λέων και Ξελέων. Όχι ο Λέων ο τέταρτος, ο Λέων και Ξελέων. Ναι, ναι, θέλω λέει συμφωνία, αλλά τους βαράω μέχρι να φτύσουν αυτά που έχουν φάει.

Πρόκειται να δεις, φίλτατε, δεν ενημερώνουμε για την κίνηση στους δρόμους του Ηρακλείου, αλλά είμαι σίγουρος ότι είναι η συνήθεις. Μην μπαίνετε στο κέντρο. Απλούστατον. Μας συντροφεύει όπως κάθε μέρα το Veneris Bakery & Coffee. Εκεί στο Μασταμπά, Πέτρακο Γιώργη και με Άνδρου. Δεν χάνετε, διότι μοσχομυρίζει παντού.

Δημήτρη, δεν φταίω εγώ που έχεις χάσει τα προηγούμενα. Εγώ το λέω, θα σας αφήσω στην ίδια τάξη. Δεν την κλειδώνετε. Έχουμε αλλάξει ώρα, είμαστε στη δεύτερη. Και αυτά που λέω δεν τα επαναλαμβάνω. Για ένα και μοναδικό λόγο. Δεν θυμάμαι τι έχω πει.

να το πω τώρα. Είναι προμελετημένο και αποφασισμένο το έγκλημα. Συγγνώμη, το έργο. Εκεί κάτω στο παιχνιδάτικο θα φτιάξουν κόμβο. Τελικά μετά από τότε που γεννήθηκα και το περιμέναμε. Προχθές δηλαδή. Αποφασίστηκε να φτιάξουν ένα κόμβο για να βάλουν και φανάρια. Και φανάρια!

Ευάγγελε, κοίταξε να δεις, έχουμε δρόμο ακόμα. Προς το παρόν 20 σωτήρες που θα ζητήσουν την ψήφο των Ελλήνων, να είναι για να μας σώσουν. Σωθήκαμε.

ποιος δουλεύει ποιον σε ελληνικά γραμμές δεν θα το καταλάβουμε ποτέ. Αυτό που είναι ένα και σίγουρο, το ανέφερε ο ωραίος Μπρούμελ, 401 πρόσωπα στο Εθνικό του Συμβούλιο. Και γιατί όχι, δηλαδή, αυτό σας πληρώνει.

Κοίτα τις αδιάφορες ειδήσεις είναι που παίρνεις θάρρος για αυτή τη ζωή. Υπάρχουν τόσα δράματα κρυμμένα σε αυτόν τον κόσμο που όταν κάτι τέτοιο βγαίνει στον αέρα πονάς ρε παιδί μου. Ξέρεις τι δράμα περνάει η μελόνι? Δεν ξέρεις. Έκοψε το τσιγάρο. Πολύ ζορίζεται. Αυτά είναι δράματα, όχι τα άλλα.

Μ' αρέσουν και οι υποσχέσεις. Όταν θα βγούμε στην κυβέρνηση, δεν τα λέω εγώ, τα λέει αυτός που θυμώνει, που λυπάται, που δεν ξέρει. Θα κάνουμε την Ελλάδα νέα. 7 χρόνια είσαστε απάνω. 7.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
8: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Καλημέρα!
7: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
8: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
7: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Veneris Bakery & Coffee.
7: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

η μεγάλη στροφή. Who can it be now? Who else, ρε? Ποιος άλλος? Μουσικό κανάλι τελευταίων ημίωρων, μαθημαδού. Μην πιστεύετε αυτά που σας λέω.

Απλά ψάξτε λίγο, λίγο παραπάνω από αυτά που σας σερβίρουν τα μουμουέ και θα δείτε ότι όλα είναι κατευθείαν από την πίστη.

Είναι σύνηθες στο φαινόμενο, αγόρι μου, το τελευταίο ημίωρο να αλλάζω με μούρι και προσπαθώ να σας ξαφνιάσω με διάφορα. Εσείς και τα δυο χεράκια στο τιμόνι, προσοχή, έστω και αν είναι πράσινο το φανάρι, ρίχνετε μια ματιά δεξά ζερμά. Δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει καμιά φορά. Είπαμε, η άλλη οδηγή δεν είναι τόσο καλή σαν για εμάς, ρε παιδί μου.

Ναι, αρέσει σαν τον Άκη. Πάλι κάνουνε ντου και εξόρμηση σε νομούς με υψηλή φοροδιαφυγή. Φοροδιαφεύγουνε, μωρέ, οι Έλληνες.

κοστί μου, κάπου το έχω χωμένο και αυτό, όπως εκατομμύρια άλλα. Θα τον βγάλω στον αέρα αύριο αν θέλει. Σήμερα παίζω αυτά που έχω προγραμματίσει. Την αγάπη μου στην Βαγγελιό και τον μπάτσο μου στο ξέρεις.

αυτή η εκτέλεση του Χιμ με τρελαίνει ρε παιδί μου. Τα έχει δώσει όλα. Ωραίος ο Chris Isaac, δεν λέω, αλλά άλλη δύναμη του το δω.

την αγάπη μου γενικώς στις μοίρες, Κωστή. Και μια που ακούς, ετοιμάζονται άλλοι 20 να έρθουνε.

Επειδή δεν το λέω συνέχεια, δεν πρέπει να το ξεχνάτε εσείς. Καλοκαιράκι, τα δεσποτάκια. Ένα μπολάκι με λίγο νερό και τροφή όπου μπορείτε. Όπου δεν ενοχλεί τους καλούς ανθρώπους. Ναι, ναι, ναι. Ψυχούλες είναι, λίγη περιποίηση και λίγο από το υστέρημά σας θέλω.

Παγκοσμίως άγνωστη για πολύ κόσμο, αγόρι μου, Beseech. Gimme, gimme, gimme. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο για να τα αφήσω να παίξει όλο. Είναι τεράστιο, γι' αυτό σας κάνω την έκπληξη.

Αγριάδα μωρά, αγριάδα, ναι. Το power, το snap. High blocks. Από τα δισεύρεστά τους.

Έλα, αρκετά σας αγριέψα. Το πάμε ηρέμως προς το τέλος. Και αύριο μέρα του Θεού είναι, βρε. Μην ξεχνάτε, την Πέμπτη βγαίνουμε και από τους 103,3 για όλη την Ανατολική Κρήτη, που τις άλλες μέρες μας ακούει μέσα από το www.musicokanali.gr.

μας πάει σιγά σιγά προς το τέλος. Συντροφεύοντά μας και το Bakery and Coffee Veneris με Άνδρου και Πέτρακο Γιώργη στο Μασταβά.

Η κοπελιά λέει you used to love. Εγώ λέω that we love. Αυτά τα ολίγα και για σήμερα. Και αύριο μέρα του Θεού είναι εδώ. Στις 12 ακριβώς σας περιμένω. Με στην τρέλα μας και τη σαμπρέλα μας. Άντε, ώρα να πάω για μάμμα. Την αγάπη μου πάντα σε όλους εσάς που με συντροφεύετε αυτές τις ώρες. Σέβερετε εσείς, δεν ξέβρουν οι άλλοι.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: Μουσικό κανάλι 105,1. This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Garcia έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Hey, I'm Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: This July, Sea of Sound continues at Thalassa. Το Σάββατο, 18 Ιουλίου, η διεθνώς αναγνωρισμένη Αντασία έρχεται στο Θάλασσα για ένα μοναδικό Sunset to Moonlight Live Performance Experience. Μαζί της, ο Happy Harry. Θάλασσα, Atmosphere Resort and Spa. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. Έκτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
5: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
6: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
5: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
6: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
7: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
6: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
5: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
7: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
6: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγη.

Έλα, μπήκαμε. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Ηράκλειο. Τετάρτη απόγευμα. Βρισκόμαστε ακριβώς τη μέση της εβδομάδας. Η Δευτέρα έχει ήδη απομακρυνθεί. Η Παρασκευή φαίνεται κάπου στον ορίζοντα. Και εμείς είμαστε εδώ στο ενδιάμεσο. Να προσπαθούμε να δείχνουμε παραγωγική, ενώ μέσα μας έχουμε ήδη μεταφερθεί σε κάποια παραλία. Το έχει η Τετάρτη αυτό. Αυτό το παράξενο ύφος δεν είναι αρκετά δύσκολη για να τις θυμώσεις. Δεν είναι αρκετά κοντά στο Σαββατοκύριακο για να χαρείς. Σου λέει απλώς συνέχισε και βλέπουμε. Λοιπόν, εμείς σήμερα δεν θα συνεχίσουμε απλώς. Θα βάλουμε μουσική, θα αφήσουμε για λίγο στην άκρη την ένταση της ημέρας. Θα μιλήσουμε για σινεμά. Και θα αφήσουμε το καλοκαίρι να μπει στο στούντιο χωρίς να ζητήσει άδεια. Γιατί το καλοκαίρι στην Κρήτη δεν χτυπά ποτέ την πόρτα, ε. Μπαίνει κατευθείαν, τραβά τις κουρτίνες και ανεβάζει τη θερμοκρασία. Τετάρτη σήμερα, 15 Ιουλίου. Ακριβώς στη μέση του καλοκαιριού. Πιο μέση δεν γίνεται, τουλάχιστον ημερολογιακά. Είναι η 196η ημέρα του χρόνου. Μπροστά μας απομένουν ακόμα 169 ημέρες, αρκετές για να αλλάξουμε πράγματα, να κάνουμε σχέδια, να ακυρώσουμε μερικά από αυτά και να πούμε τουλάχιστον ότι από Σεπτέμβρη θα οργανωθούμε.

Πάμε να δούμε και την ταυτότητα της ημέρας. Ο ήλιος σήμερα στο Ηράκλειο ανέτειλε στις 6 και 15 το πρωί, θα δύσει στις 8 και 34 το βράδυ, 14 ώρες και 19 λεπτά ημέρας φως, πολύ φως, αρκετό για να δουλέψεις, αρκετό να ψάξεις πάρκινγκ. Όχι, δεν είναι αρκετό να πέσεις όλες τις λακκούβες του Ηρακλείου, δεν φτάνουν ούτε 3 μήνες. Αρκετό όμως να κολλήσεις λίγο στην κίνηση, να τσακωθείς με 5-6 και να προλάβεις στο τέλος να πεις πάμε μέχρι τη θάλασσα, γιατί στην Κρήτη μπορεί να μην προλαβαίνουμε πολλά, αλλά τη θάλασσα τη βάζουμε πάντα στο πρόγραμμα. Στο χριστιανικό εορτολόγιο σήμερα τιμάται η μνήμη των Αγίων Κυρίκου καθώς και του Αγίου Βλαδίμηρου. Χρόνια πολλά στο Βλαδίμηρο και στο Κύρικο, με υγεία, χαρές και πάντα ευτυχισμένα. Στον καιρό τώρα, στο Ηράκλειο έχουμε λιακάδα, πρωτότυπο. Βορειοδυτικούς ανέμους και θερμοκρασία που το απόγευμα θα κινηθεί περίπου στους 30 βαθμούς. Στην Κρήτη βρίσκεται σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση για υψηλές θερμοκρασίες, με τον υδράργυρο σε ορισμένες περιοχές να φτάνει στους 33 με 35 βαθμούς. Σε απλά ελληνικά, ο ήλιος σήμερα δεν λάμπει απλώς, έχει πιάσει διπλοβάρδια. Οπότε νερό, σκιά, λιγότερη ηρωισμή, προσοχή στα παιδιά και στους ηλικιωμένους. Η ζέστη δεν είναι διαγωνισμός αντοχής. Και ειδικά σήμερα αξίζει μια σκέψη παραπάνω για τους ανθρώπους που εργάζονται εκεί έξω και όλους όσοι δεν μπορούν απλώς να πατήσουν ένα κουμπί και να μεταφερθούν κάτω από ένα κλιματιστικό. Για κάποιους η ζέστη σημαίνει παραλία, θάλασσα. Για άλλους σημαίνει 8 ώρες δουλειάς κάτω από τον καυτό ήλιο και όχι μόνο. Η ζέστη δεν είναι μόνο δελτίο καιρού, είναι και συνθήκη εργασίας και αυτή η διαφορά αξίζει σεβασμό. Και ειδικά όταν έχουμε τη μεγάλη πυρκαγιά που βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το μεσημέρι στο Μελιδοχώρι, στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις φλόγες και τους ισχυρούς ανέμους. Οι συνεχείς αλλαγές στην κατεύθυνση του ανέμου δημιουργούν νέα μέτωπα, δυσκολεύοντας σημαντικά το έργο της κατάσβεσης. Λίγο μετά τις 2 το απόγευμα ενεργοποιήθηκε και το 112, καλώντας τους κατοίκους του Μελιδοχωρίου και του Βοριά να απομακρυνθούν άμεσα προς τα χωριά Χαράκη και Δαμάνια για λόγους ασφαλείας. Στην περιοχή βρίσκονται και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες συνδράμουν τόσο στην ασφαλή απομάκρυνση των κατοίκων όσο και στη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Οι δυνάμεις της πυροσβεστικής ενισχύονται συνεχώς. Αυτή τη στιγμή είναι 85 πυροσβέστες, 5 πεζοπόρα τμήματα της ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 19 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ από αέρα δίνουν μάχη συνολικά 11 εναέρια μέσα, 7 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη. Το κακό είναι ότι την ίδια ώρα, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, υπάρχει και νέο μέτωπο φωτιάς που έχει εκδηλωθεί στη Μεσαρά, γεγονός που κρατά όλες τις δυνάμεις της πολιτικής προστασίας σε αυξημένη επιφυλακή. Αν βρίσκεστε στις πληγήσεις περιοχές, ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες των αρχών και τις ειδοποιήσεις του 112. Εμείς εδώ, αν χρειαστεί, θα σας μεταφέρουμε κάθε νεότερη εξέλιξη, αν υπάρξει και μόλις υπάρξει. Θα κλείσουμε με μια ευχή να πάνε όλα καλά, να περιοριστούν γρήγορα τα πύρινα μέτωπα και να επιστρέψουν όλοι οι άνθρωποι που δίνουν αυτή τη μάχη με ασφάλεια στις οικογένειές τους. Μεγάλη προσοχή σε όσους βρίσκονται στις περιοχές της φωτιάς. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών και μην υποτιμάτε ούτε στιγμή τον κίνδυνο.

στα μουσικά τώρα. Απόψε δεν θα ακούσουμε απλώς τραγούδια το ένα πίσω από το άλλο. Απόψε έχουμε μουσικές χωρίς σύνορα, jazz, soul, ηλεκτρονικά τοπία, αφρικάνικους παλμούς, κιθάρες που μυρίζουν δρόμο και εκείνο το groove που πρώτα πιάνει το σώμα και ύστερα ανεβαίνει προς το μυαλό. Μουσικές που δεν μπαίνουν εύκολα σε κουτάκια και πολύ καλά κάνουν. Αρκετά κουτάκια έχει ήδη η καθημερινότητά μας. Είναι μια μουσική λίστα που στην αρχή σου λέει χαλάρωσε και λίγα λεπτά αργότερα σε βρίσκει να κοιτάζεις από το παράθυρο και να επαναξετάζεις αποφάσεις από το 2017. Αλλά με ωραίο ρυθμό και αυτό κάνει όλη τη διαφορά. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατο FM 103,3. Την καλησπέρα μας σε όλη την Κρήτη. Όσο για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online. Μπείτε ζωντανά στο www.musicokanali.gr ή βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης, παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Πριν περάσουμε όμως τη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Και καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Όχι, δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα popcorn, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Το μόνο που πρέπει να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810 360 260. Ξαναλέω, 2810 360 260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιος είναι ο τυχερός.

0: Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Σε παράλληλη μετάδοση αγουγόμαστε και στο νομολασιθίου από το Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας στο όμορφο Λασίθι. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεμπάνη. Με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή.
1: Catalyst, to say what has never been said, to see what has never been seen, to draw, paint, sing, sculpt, dance and act, what has never before been done, to push the envelope of creativity and language. And what's really important is, I call it, the felt presence of direct experience. Which is a fancy term which just simply means we have to stop consuming our culture.
0: Και μαζί μας η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz, που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
5: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Πολλά ή λίγα.
3: Δηλαδή.
4: Μπαξεβάνης.
5: Κάτι λίγα.
4: Μπαξεβάνης.
9: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νόμος Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Την καλησπέρα μας και εκεί. Και όσο για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online. Μπείτε ζωντανά στο www.musicokanali.gr ή βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μέχρι τις 8. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Η πόλη άναψε, τα μικρόφωνα είναι ανοιχτά και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Το πρώτο μισάωρο ήταν η ηρεμία πριν την καταιγίδα και η καταιγίδα μόλις ξεκίνησε, αλλά πριν περάσουμε στη μουσική έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω και... Καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν γίνεται. Δωρεάν εισιτήρια περιμένουν τους πιο γρήγορους. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος. Διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα. Παίρνετε τα popcorn. Κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλειά της. Το μόνο που πρέπει να κάνετε για να τα κερδίσετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810 360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός.

χρησμού. Έχουμε περάσει και ακούμε Bruce Springsteen σε ένα μίξ του Αντώνη Κανάκη. The Ghost of Tom Joad. Το φάντασμα του Tom Joad. Ο Tom Joad είναι ο κεντρικός ήρωας του μυθιστορήματος «Τα σταφύλια της οργής» του John Steinbeck. Ο Springsteen χρησιμοποίησε αυτή τη μορφή στο ομώνυμο τραγούδι και στο άλμπουμ του 1995 για να μιλήσει για ανθρώπους αποκλεισμένους, μετανάστες, φτώχεια και κοινωνική αδικία. Ένα remix που μεταφέρει την αφήγηση από την αμερικανική folk σε ένα πιο σκοτεινό, σύγχρονο ηλεκτρονικό τοπίο. Ο κόσμος αλλάζει, οι μηχανισμοί αδικίας πάλι έχουν μια αξιοθαύμαστη συνέπεια.

Και μετά το φάντασμα του Tom Joe, χρειαζόμαστε μια μικρή επιστροφή στο φως ή τουλάχιστον σε μια ζωή που μοιάζει γλυκιά στον τίτλο. Γιατί στην πράξη, ως γνωστόν, η συσκευασία συχνά είναι καλύτερη από το περιεχόμενο. Ο M και Peter Popovich και Dolce Vita κυκλοφόρησε το 2026 στο ομώνυμο άλμπουμ των OM. Ιταλικός τίτλος, ηλεκτρονική καρδιά και εκείνη η κοψή αίσθηση ότι η ζωή μπορεί για λίγα λεπτά να μοιάζει με κινηματογραφική σκηνή. No, στην πραγματικότητα βέβαια, Dolce Vita στο Ηράκλειο είναι να βρεις...

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Σε παράλληλη μετάδοση ακουγόμαστε και στο νομό Λασιθίου μέσω του Λατό FM 103,3, την καλησπέρα μας και εκεί. Και να θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Και μαζί μας και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Να στείλουμε την καλησπέρα μας στον Ιάκωβο και στο Μάριο. Μαρία θα παίξει το κομμάτι λίγο αργότερα. Καλησπέρα και στο Λευτέρη και στον Ηλία. Κατερίνα μου, καλησπέρα. Καιρό είχα να σ' ακούσω. Καλησπέρα και στο Θάνο και στη Φωτεινή. Όχι Ελένη, δεν έχω κάποιο νέο για τη φωτιά. Προφανώς συνεχίζεται. Ελπίζω να είναι όλα καλά, να πηγαίνει καλά η υπόθεση. Καλησπέρα και στο Γιάννη, καλησπέρα και στο Στάθη. Καλησπέρα και στη Δέσποινα. Προσοχή Δέσποινα στην επιστροφή. Όταν υπάρχουν παιδιά στο αυτοκίνητο, τα μάτια όχι 4, 14 που λέγανε. Καλησπέρα και στο Μανώλη που μας ακούει από τα βόρεια. Και ψήνεται από ό,τι μαθαίνω. Τα χρόνια πολλά σε ένα αγαπημένο μου φίλο. Γιώργο μου, πολύχρονος, χιλιόχρονος. Με υγεία, ευτυχία, ό,τι καλύτερο εύχομαι. Ναι Μανώλη μου, τα είπαμε. Υπάρχει τηλεπάθεια αφού το ξέρεις.

0: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
1: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
0: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
1: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
1: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
0: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο. Ηράκλειο.
8: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι...

0: Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Στο μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Και για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online. Μπείτε ζωντανά τώρα στο www.musicokanali.gr ή βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Επιστρέψαμε μία ώρα στον αέρα, η πρώτη ήταν η προθέρμανση, τώρα αρχίζει το κυρίως πρόγραμμα. Καλησπέρα και όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Να σας πω κάτι, υπάρχουν εβδομάδες που κοιτάζεις το πρόγραμμα του σινεμά και λες ωραία κάτι θα βρούμε. Και υπάρχουν και αυτές οι εβδομάδες που δεν ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις. Γιατί στο Τεχνόπολης έχουμε η μεγάλη ταινία του καλοκαιριού. Ομυρικά ταξίδια, διαστημικές ηρωίδες, μέχρι παιχνίδια που τα βάζουν με την τεχνολογία, εξωγήινους, μαγικές ευχές που πάνε στραβά και μασκοφόρους που ευτυχώς δεν καταφέρουν να κρατήσουν σοβαρό ύφος. Με λίγα λόγια, υπάρχει ταινία για κάθε διάθεση, για την οικογένεια, για την παρέα, για τους νοσταλγούς, για όσους θέλουν περιπέτειες και για εκείνους που βλέπουν θρίλερ αργά το βράδυ και μετά ανάβουν όλα τα φώτα μέχρι να φτάσουν στο μπάνιο. Σας ξέρω καλά εσάς τους τελευταίους. Λοιπόν, η μεγάλη κινηματογραφική άφιξη έφτασε, η Οδύσσεια περνά στη μεγάλη οθόνη μέσα από τη ματιά του Κρίστοφερ Νόλαν, ενός σκηνοθέτη που αν μη τι άλλο δεν συνηθίζει να σκέφτεται μικρά. Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται φυσικά ο Οδυσσέας. Έχει γίνει μεγάλος ντόρος και για την ωραία Ελένη, την οποία μας την παρουσιάζει ως μαύρη. Έτσι το είδε, έτσι το έκανε. Η υπόθεση τώρα, δεν πιστεύω να μην την ξέρετε, ένας άνθρωπος που προσπαθεί να επιστρέψει στην Ιθάκη και σε όσα άφησε πίσω του. Μόνο που ο δρόμος της επιστροφής περνά μέσα από πολέμους, θάλασσες, πειρασμούς, μυθικά πλάσματα και δοκιμασίες που δεν εξετάζουν μόνο τη δύναμη του σώματος, αλλά κυρίως την αντοχή της ψυχής. Στο ρόλο του Οδυσσέα βρίσκεται ο Ματ Ντέιμον. Γύρω του έχει συγκεντρωθεί μια πραγματικά εντυπωσιακή διανομή. Τόμ Χόλαντ, Αν Χάθαουέι, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντέγια, Σαρλίν Θερόν και Λουπίτα Νιόγκο. Χαμούλης με λίγα λόγια. Λοιπόν, τι περιμένουμε να νιώσουμε βλέποντάς την? Δέος πρώτα απ' όλα, αλλά και εκείνη την παράξενη συγκίνηση που προκαλούν οι ιστορίες της επιστροφής, γιατί κάτω από τους μύθους, τις μάχες και το μεγάλο κινηματογραφικό θέαμα υπάρχει κάτι πολύ απλό και πολύ ανθρώπινο. Ένας άνθρωπος που θέλει να γυρίσει σπίτι του. Οι πληροφορίες λένε ότι μοιάζει με ταινία που δεν θα την παρακολουθείς απλώς. Θα αισθάνεσαι ότι ταξιδεύεις μαζί της και πως κάθε κύμα, κάθε εμπόδιο και κάθε απώλεια θα σε φέρει λίγο πιο κοντά στην Ιθάκη σου.

Σας χρειάστηκε 10 χρόνια για να γυρίσει. Αλλά ας μην τον κρίνουμε αυστηρά. Μπορεί να είχε μπλέξει και εκείνο στην παρελιακή του Ηρακλείου, σε οραχμής.

Λοιπόν, και από τη θάλασσα του Οδυσσέα περνάμε σε ένα διαφορετικό ωκεανό, πιο φωτεινό, πιο καλοκαιρινό, αλλά και αυτόν γεμάτο δοκιμασίες. Η αγαπημένη ιστορία της Disney αφήνει τα κινούμενα σχέδια και επιστρέφει με πραγματικούς ηθοποιούς. Βαϊάννα. Η νεαρή Βαϊάννα ακούει ξανά το κάλεσμα του ωκεανού και αποφασίζει να ταξιδέψει πέρα από τον ύφαλο του νησιού της. Εκεί όπου κανείς από τους δικούς της δεν τολμούσε να φτάσει. Στο πλευρό της βρίσκεται ο Μάουι, ένας πανίσχυρος ημίθεος, με μεγάλη δύναμη, ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και, ας το πούμε κομψά, όχι ιδιαίτερα χαμηλό προφίλ. Είναι από τις ταινίες που σε κάνουν να θέλεις να ανοίξεις το παράθυρο και να πάρεις βαθιά ανάσα. Έχει φως, θάλασσα, χιούμορ και μια ηρωίδα που δεν περιμένει να έρθει κάποιος άλλος να της δείξει το δρόμο. Αποφασίζει να τον ανακαλύψει μόνη της. Και ίσως αυτό είναι το ωραιότερο συνέστημα που αφήνει, την ανάγκη να ξεπεράσεις το δικό σου ύφαλο. Να κάνεις έστω μια φορά εκείνο το βήμα που φοβάσαι. Γιατί θάρρος δεν είναι να μη φοβάσαι. Θάρρος είναι να φοβάσαι και να προχωράς παρόλα αυτά. Η ταινία μυρίζει καλοκαίρι και περιπέτεια.

Πάμε και στους μικρούς μας φίλους και όχι μόνο, Toy Story 5. Ο Γούντι, ο Μπαζ, η Τζέσι και οι υπόλοιποι αγαπημένοι παρέα επιστρέφουν, μόνο που αυτή τη φορά ο μεγάλος αντίπαλος δεν είναι κάποιο καινούργιο παιχνίδι, είναι η τεχνολογία. Πάρτε τα τάμπλετ από τα παιδιά. Στη ζωή της Bonnie εμφανίζεται η Lily Pond, μια ηλεκτρονική ταμπλέτα που έχει τις δικές της απόψεις για το τι χρειάζεται πραγματικά ένα παιδί. Ξαφνικά τα παιχνίδια αρχίζουν να αναρωτιούνται αν υπάρχει ακόμη θέση για εκείνα μέσα σε ένα κόσμο γεμάτο οθόνες, εφαρμογές και συνεχείς ειδοποιήσεις. Toy Story 5 θα κάνει τα παιδιά να γελάσουν, τους μεγάλους όμως μάλλον θα τους χτυπήσει σε ένα πιο ευαίσθητο σημείο. Γιατί όλοι θυμόμαστε ένα παιχνίδι που κάποτε ήταν ολόκληρος ο κόσμος μας. Ένα παιχνίδι που είχε όνομα, χαρακτήρα, ιστορία και συγκεκριμένη θέση δίπλα στο μαξιλάρι. Κάπου μεγαλώσαμε, τα αφήσαμε πίσω και δεν θυμόμαστε καν ποια ήταν η τελευταία φορά που παίξαμε μαζί του. Τεχνίδια εναντίον τεχνολογίας λοιπόν. Και κάπου μέσα σε ένα παιδικό δωμάτιο ένα λούτρινο αρκουδάκι περιμένει ακόμη υπομονετικά να τελειώσει η φόρτιση. Και από την παιδική νοσταλγία περνάμε τώρα σε κάτι αρκετά πιο σκοτεινό. Εμονή. Ένας νεαρός άντρας είναι βαθιά ερωτευμένος, αλλά το συναίσθημά του δεν βρίσκει την ανταπόκριση που επιθυμεί. Έτσι κάνει μία μαγική ευχή. Θέλει το όνειρό του να πραγματοποιηθεί και, όπως συμβαίνει συνήθως σε τέτοιες ιστορίες, η ευχή του πραγματοποιείται, απλώς όχι με τον τρόπο που περίμενε. Μια ταινία που δεν φαίνεται να βασίζεται μόνο στον ξαφνικό τρόμο, χτίζει εκείνη την αργή ενοχλητική ανησυχία που μεγαλώνει όσο περνάει η ώρα.

Αυτό είναι που κάνει την ταινία πιο ανησυχητική, όχι μόνο όσα συμβαίνουν γύρω από τον ήρωα, αλλά κυρίως όσα συμβαίνουν μέσα του. My love is generations old. I was there when trees died as the world. Λοιπόν, να προσέχετε ό,τι εύχεστε. Μερικές ευχές χρειάζονται μεγάλη προσοχή. What's going on? What's going on? Πάμε να ακούσουμε την κομματάρα και επιστρέφουμε.

Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Μάλιστα, στις ταινίες. Και τη συνέχεια. Το κακό καίει. Evil Dead Burn. Μετά την απώλεια του συζύγου της, μια γυναίκα αναζητά παρηγοριά στο απομονωμένο σπίτι της οικογένειάς του, μόνο που η οικογενειακή συνάντηση δεν αργεί να μετατραπεί σε εφιάλτη, όταν μια σκοτεινή δύναμη εισβάλλει στο σπίτι και απειλεί τους ανθρώπους που βρίσκονται μέσα. Η συγκεκριμένη ταινία είναι κατάλληλη αποκλειστικά για θεατές άνω των 18 ετών. Αυτό που υπόσχεται είναι η αίσθηση ότι ο κίνδυνος βρίσκεται διαρκώς κοντά, ακόμη και όταν δεν φαίνεται. Μια γερή δοκιμασία νεύρων σας περιμένει. Και όταν τελειώσει, το σκοτεινό σπίτι δεν θα φαίνεται πια τόσο φιλόξενο. Αν λοιπόν μετά την προβολή, γυρνώντας στο σπίτι, ακούσετε κάποιον περίεργο θόρυβο από την κουζίνα, ξέρετε, ψυχραιμία. Το ψυγείο θα είναι.

Και τώρα μια ερώτηση. Τι θα συνέβαινε αν μαθαίναμε χωρίς καμία αμφιβολία ότι δεν είμαστε μόνοι στο σύμπαν? Όχι σαν θεωρία, όχι σαν φήμη, σαν γεγονός. Ημέρα αποκάλυψης. Ύπαρξη εξωγήινης ζωής αποδεικνύεται και η αλήθεια γίνεται γνωστή σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Δεν ανήκει πλέον σε λίγους επιστήμονες ή σε κάποια μυστική υπηρεσία. Ανήκει σε δισεκατομμύρια ανθρώπους και κανείς δεν γνωρίζει πώς ακριβώς θα αντιδράσει ο κόσμος. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, ένας δημιουργός που γνωρίζει καλύτερα από τους περισσότερους πώς να κοιτάζει προς τα αστέρια και να ανακαλύπτει εκεί ανθρώπινες ιστορίες. Η ταινία πατά πάνω σε δύο πολύ γνωστά και δυνατά συναισθήματα, στο θαυμασμό για το άγνωστο και στο φόβο για όσα μπορεί να αλλάξει. Σε κάνει να κοιτάζεις λίγο διαφορετικά τον ουρανό και να αναρωτιέσαι όχι μόνο ποιος μπορεί να βρίσκεται εκεί έξω, αλλά κυρίως τι θα αποκαλύψει μια τέτοια συνάντηση σε εμάς τους ίδιους.

Και έχουμε και την ξάδερφη του Σούπερμαν, το Supergirl, η Κάρα Ζορ-Ελ. Ξεκινά μια επικίνδυνη αποστολή όταν ένας αδίσταχτος εχθρός τυπά πολύ κοντά στο σπίτι της. Για να τον αντιμετωπίσει αναγκάζεται να συνεργαστεί με έναν εντελώς απρόσμενο σύντροφο και να αναζητήσει δικαιοσύνη σε μια περιπέτεια που ταξιδεύει πολύ πέρα από τα όρια της γης. Ωραία ταινιούλα. Αξίζει να πάτε να τη δείτε. Είναι, έχει μια ιστορία για την απώλεια, τη μοναξιά, τη δικαιοσύνη και τη δύσκολη απόφαση να εμπιστευτείς κάποιον όταν έχεις μάθει να αντιμετωπίζεις τα πάντα μόνος σου. Η ταινία υπόσχεται ένταση και περιπέτεια, αλλά ταυτόχρονα θέλει να αφήσει και κάτι πιο ουσιαστικό. Την αίσθηση ότι η πραγματική δύναμη δεν είναι μόνο όταν μπορείς να πετάς ψηλά, είναι να ξέρεις να σηκώνεσαι κάθε φορά που πέφτεις. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.

Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9. Το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο, στη Θέση Παυλή. Και μαζί μας και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.
3: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή.
5: Μπαξεβγάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνης.

Μουσικό κανάλι 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης. Και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Κάπως έτσι μπαίνουμε και στο τελευταίο μισάωρο της παρέας μας, εκεί που συνήθως συμβαίνουν και τα καλύτερα. Καλησπέρα και σε όσους μόλις συντονίστηκαν. Τελευταία στροφή για σήμερα, βάλτε ζώνες, ανεβάστε ένταση και πάμε!

Όπα, όπα, όπα. Πού πάμε? Εδώ έχουμε και άλλα πράγματα. Καλοκαιρινές εκπλήξεις. Είπαμε, το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Και καλοκαίρι χωρίς σινεμά γίνεται? Δεν νομίζω. Δωρεάν εισιτήρια μόνο από το μουσικό κανάλι 105,1. Τεχνόπολης ή Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, παίρνετε popcorn, κάθεστε αναπαυτικά και αφήνετε την ταινία να κάνει τη δουλίτσα της. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260, ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιος θα είναι ο τυχερός.

Όχι Γιάννη μου, όχι, όχι. Δεν ζηλεύω. Γι' αυτό το λέω.

στον άξονα Λαράνη Βοριάς κινείται το πύρινο μέτωπο, με, σύμφωνα με πληροφορίες. Και μάλιστα έχουν εκενωθεί δύο χωριά, το Μελιδοχώρι και ο Βοριάς. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Και υπομονή στους ανθρώπους σου.

Να στείλουμε και την καλησπέρα μας κάπου πολύ ιδιαίτερα. Από τους λίγους τυχερούς αυτή την εποχή, στο φίλο μου τον Λάζαρο, που μετά το Ντουμπάι αποφάσισε να εξερευνήσει τα νησιά του Αιγαίου

Μία συγκεκριμένα στις σποράδες. Αλόνισος. Ο τυχερός. Ζηλεύω λίγο, φίλε. Υπάρχει στο πρόγραμμα και καμία βόλτα προς τη Σκιάθο?

γιατί έχει δυσκολέψει πάρα πολύ η Νάξος. Viral έχει γίνει μια αγγελία που ζητάνε σερβιτόρο. Κάποτε αρκούσε να κόβει λίγο το μυαλό σου, να είσαι ευγενικός, υπομονετικός με τους πελάτες και να διαθέτεις στοιχειώδους καλή σχέση με την ισορροπία σώματος και δίσκου. Αλλά μετά από όσα είδαμε το πρωί της Τετάρτης, αναθεωρήσαμε όσο δεν πάει και θεωρούμε ότι η δουλειά του σερβιτόρου απαιτεί ικανότητες που συναντώνται μονάχα σε CEO. Ο λόγος για μια πραγματική αγγελία προσφοράς εργασίας, την οποία παρουσίασε στον αέρα ο Γιάννης ο Τζούνος, αν το διαβάζω καλά το επίθετο, και στην οποία αναφερόταν όλα εκείνα τα προσόντα που οφείλει να έχει ο τυχερός σερβιτόρος που θα κλείσει τη θέση. Ανάμεσα στις απαιτήσεις υπάρχουν αναφορές σε στρατηγική σκέψη, υψηλή συναισθηματική νοημοσύνη, ικανότητα διαχείρισης κρίσεων, αποτελεσματική επικοινωνία, προσαρμοστικότητα, ομαδικό πνεύμα, πελατοκεντρική προσέγγιση και μερικές ακόμη δεξιότητες. Γι' αυτό σου λέω, Λάζαρε, θα ήταν πολύ δύσκολο να παραγγείλεις εκεί.

Μουσικό κανάλι 105,1. Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο Δήμος Κιβωτίδης. Καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή είμαστε μαζί 6 με 8 το απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη, στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας στα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη. Το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Λικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, και το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Και μαζί μας και η Κρέτα Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και απόψε. Δεν ήταν απλώς μία playlist, ήταν μία διαδρομή από το φως προς το σκοτάδι και από το σκοτάδι πίσω στο φως. Γιατί η καλή μουσική δεν σου λέει ότι όλα θα πάνε τέλεια. Αυτό θα ήταν διαφήμιση, όχι τέχνη. Η καλή μουσική σου θυμίζει ότι ακόμη και αν τα πράγματα δυσκολεύουν, υπάρχει ένας ρυθμός που μπορεί να σε κρατήσει όρθιο. Μουσικό κανάλι ακούγατε, 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ήμουν ο Δήμος Κιβωτίδης. Εμείς θα τα πούμε αύριο πρώτο Θεός, την ίδια ώρα, δηλαδή ακριβώς τις 6. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ, να προσέχετε στους δρόμους και να θυμάστε. Η ζωή μπορεί να μην είναι πάντα Dolce Vita, έτσι Λάζαρε, αλλά με τη σωστή μουσική αποκτά σαφώς καλύτερο soundtrack. Καλή συνέχεια!

0: εδώ μέσα.
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
0: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
2: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
0: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
0: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά.
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
0: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
0: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λίγης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Παραπέμπτα, σέμπε σέμπε.

0: ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

Entre a mão e a luva, a mão.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.